Ερ σαββατίτο τάμας τότ μηνίκυμ. Σολγάι ανοκ Δαβίδ νοκ τσολαγιάμου.